παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: καλοκαίρι. Παίζει μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.
1: Που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε

96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και Παλμός. Και Παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

σε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Ποιο σου τα μάτια, αυτά είναι που λάτρεψα. Ποιο σου τα χείλη, κι αυτά εγώ αγάπησα. Χρώματα αγάπης,

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Για στα σου λίγο μην εδώ.

Πες θα σου λίγο τι φοβάσαι. Παλιές αγάπες μη κοιτάς. Το παρελθόν σου σε τρομάζει. Μα εγώ είμαι εδώ για να γελάς.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: μια βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
4: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό. Στο τιμόνι.
2: Στο κέντρο. Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Παλμός 96,5. Έμεινε.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό, και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311500.
2: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
6: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια more.com.
7: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία. Την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
9: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
10: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
11: Παλμός 90.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel.

0: Τέλεια άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

επιτυχίες παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55, στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
3: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις?
6: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά.
8: Παλμός 96,5.

το παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

ρυθμός 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. εισιτήρια.more.com.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
4: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύωσμος.
5: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Φάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151. Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνας Κουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
1: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
1: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
1: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
1: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
4: Και τι άλλο, Αντώνη?
3: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
5: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
3: Ποιο σου μίλησε?

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
3: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
4: Παλμός 96,5.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Vivian και θα είμαι μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες, έτσι εδώ στη ραδιοφωνική σας παρέα. Σου υπενθυμίζω καθημερινά Πλάκα με κάνεις από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Πάμε γρήγορα, γρήγορα να σου πω πώς είναι ο καιρός, πώς είναι και η κίνηση. 27 βαθμοί Κελσίου έξω, μέση θερμοκρασία στους 32 μέχρι και 35. Πολύ καλοκαιρινά θα είναι σήμερα, μέχρι και 35 βαθμούς Κελσίου. Να ξέρεις, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα για βροχή. Κανονικά καλοκαιράκι όπως το ξέρουμε και όπως το αγαπάμε. Λοιπόν, τώρα να δούμε την κίνηση την οποία δεν την αγαπώ σήμερα, διότι και καθότι φαίνεται ότι υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις στον περιφερειακό. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις μέσα στο κέντρο, συγκεκριμένα στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, και στις δύο φορές του δρόμου, και προς δυτικά και προς ανατολικά δηλαδή, από το ύψος της Βούλγαρη μέχρι και το Ιπποκράτειο από ό,τι βλέπω εδώ. Κλασικά στην Λαγκαδά, στη στροφή Νέα Πόλεως, υπάρχουν αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις και μετά πολύ μικρές τοπικές καθυστερήσεις στα Φανάρια και της Βασιλίσσης Όλγας και της Γεωργίου και της Νίκης. Να ξέρεις. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Νιώθω ότι θα αργήσεις να πας εκεί που έχεις να πας σήμερα. Οπότε απλά βάλε λίγο πιο δυνατά την ένταση στα ηχεία σου και άκου Παλμό 96,5. Ελκοκίνου, τι σου χρωστάω τώρα? Επιστρέφω σε πολύ, πολύ λίγο.

την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

πάμε να δούμε γρήγορα γρήγορα τι έχει συμβεί σαν σήμερα, έτσι για να μαθαίνουν οι καινούργοι και να θυμούνται και κάτι οι παλιοί. Σαν σήμερα το 1497, ο Βάσκο Ντεγκάμα απέπλευσε από τη Λισαβόνα, ξεκινώντας το πρώτο ευρωπαϊκό θαλάσσιο ταξίδι προς την Ινδία μέσω του ακροτηριού της Καλής Ελπίδας. Δηλαδή έκανε τον περίπλου γύρω-γύρω από την κάτω πλευρά της Αφρικής. Λοιπόν, το 1889 κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της εφημερίδας The Wall Street Journal στην Αμερική. Το 1947 στο Roswell των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρθηκε η περίφημη υπόθεση που έμεινε γνωστή ως το περιστατικό του Roswell. Και το 1994 πέθανε ο Kim Il-sung, ο ιδρυτής και πρώτος ηγέτης της Βορείου Κορέας. Τα ήξερες αυτά, δεν τα ήξερες? Είμαι σίγουρη ότι δεν τα ήξερες. Τέλος πάντων, λοιπόν, σε αφήνω εγώ τώρα με αναβίση εξαίρεση. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πάμε να δούμε τώρα το σημερινό δίλημα έτσι, για διακοπές έτσι, καλοκαιρινό. Θέλω να μάθω, όταν έχεις πάει διακοπές με φίλους σου, συγκεκριμένα με φίλους σου, όχι με οικογένεια κτλ., με τους φίλους σου. Είσαι ο άνθρωπος που προτιμάει να παραμένει στην παραλία ή στην πισίνα. Θέλω να μου στείλεις τα μηνύματά στο 6931-35-70-27 ή μπορείς πολύ απλά να μπεις στο Viber, στο κανάλι το οποίο έχουμε δημιουργήσει για εσάς και να ψηφίσεις το poll το οποίο έχει ήδη ανέβει. Νίκο Οικονομόπουλος, σου έχω τώρα με λίγα λόγια, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και πάμε να σου πω μια πολύ γρήγορη, πολύ χαρούμενη είδηση. Μια κουκουβάγια επέστρεψε στη φύση χάρη σε μια πρωτοποριακή επέμβαση. Στο Γιούτα λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτειών, μια μεγάλη κερασφόρος κουκουβάγια βρέθηκε παγιδευμένη σε σκληρημένο τσιμέντο, με σοβαρές ζημιές στα φτερά της. Οι ειδικοί ενός κέντρου περίθαλψης αγριών ζώων εργάστηκαν επί 7 μήνες για τη διάσωσή της, επειδή τα φτερά της δεν αναπτύσσονταν σωστά. Εφάρμοσαν για πρώτη φορά τελικά μία μεταμόσχευση φτερών, παρακαλώ, επιτρέποντάς της να ξαναπετάξει. Τελικά στις αρχές Μαΐου η κουκουβάγια απελευθερώθηκε ξανά στο φυσικό της περιβάλλον και μετά από τις πρώτες φορές που την έχουν δει έτσι στην άγρια φύση, λένε ότι όλα πηγαίνουν μια χαρά και έχει βρει και τέρι. Νίκο, απέργησε έχω τώρα, έτσι είμαι, εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου.
4: Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια more.com.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις.
6: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά.
8: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
9: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
10: Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή. Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
11: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Από Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Παλμός 96,5.
12: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να σας στείλω γρήγορα να πας να μας κάνεις ένα follow στα social media του Παλμού. Θέλω να πας στο Facebook Παλμός 96,5, θέλω να πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θέλω να πας και στο TikTok Παλμός 965 FM. Προφανώς περιμένω και τα μηνύματά σου καθημερινά στο Viber στο 6931-3570-27. Εκεί μου στέλνεις καλημέρες σου και ό,τι άλλο μυστικό έχεις να μου πεις, το οποίο σου υπόσχομαι ότι πρόκειται να παραμείνει μυστικό. Σε αφήνω τώρα με Ray, Where is my husband? Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

0: σκεπασμένα.
1: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5. Ακούτε πλάκα με κάνεις και τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ με έμφαση στις ελληνικές θέσεις και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στα Πετράλωνα συνεχίζεται η προκαταρκτική έρευνα για την κατάρρευση πολυκατοικίες, ενώ αναμένεται η αυτοψία των πραγματογνωμόνων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς καταγράφεται σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή. Ο καιρός παραμένει ζεστός, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 36 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Διατάχθηκε δε για περιστατικό στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2026 μετά από αναφορά ότι σε ΕΠΑΛ δόθηκαν λαθασμένα θέματα εξετάσεων. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας από τον Παλμό 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να σου πω μια ωραία συνταγούλα. Οπότε πάρε χαρτί, πάρε και μολύβι να σημειώσεις, γιατί σου έχω ετοιμάσει συνταγή για μελόπιτα. Μιλάμε για την κυκλαδίτικη τη μελόπιτα, την παραδοσιακή, την ελληνική. Οπότε τα υλικά που θα χρειαστείς είναι 500 γραμμάρια μυζήθρα φρέσκια ή ανθότυρο, 2 αυγά, 100 γραμμάρια μέλι και λίγο επιπλέον για το σερβίρισμα, μία κουταλιά του γλυκού κανέλα, ξύσμα από ένα λεμόνι, μία κουταλιά της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις και μία βανίλια. Για το σερβίρισμα είπαμε θα χρειαστείς μέλι, θα χρειαστείς κανέλα, θα χρειαστείς και καβουλτισμένο σουσάμι ή γαρίδια προαιρετικά, ό,τι θέλεις εσύ, έτσι για να είναι λίγο πιο τραγανό, να έχει λίγο διαφορετική υφή. Λοιπόν, αρχικά θα προθερμάνεις το φούρνο στους 180 βαθμούς. Ένα μπολ θα λιώσεις τη μυζήθρα με πυρούνι μέχρι να γίνει κρεμώδης. Προσθέτεις τα αυγά, το μέλι, την κανέλα, το ξύσμα λεμονιού, τη βανίλια και το αλεύρι. Ανακατεύεις καλά μέχρι να γίνει ένα ομοιόμορφο μείγμα. Αδειάζεις το μείγμα σε βουτυρωμένο ή στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί ταψάκι 20 με 22 εκατοστών. Ψήνεις για 35 με 45 λεπτά μέχρι να πάρει ένα χρυσαφένιο χρώμα και να σταθεροποιηθεί. Αφήνεις να κρυώσει γιατί θα τρέχει πάρα πολύ και τη βάζεις στο ψυγείο για 1 με 2 ώρες. Σου είπα, σερβίρεις πασπαλίζοντας κανελίτσα, λίγο μέλι ακόμα και κανένα σουσαμάκι, κανένα καριδάκι, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Σε αφήνω με Cyril Stumbling In, εγώ επιστρέφω για την επόμενη ώρα της εκπομπής μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
4: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές, η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική.skg.gr.
5: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
6: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύος
7: Μασμός. 96,5.
8: Επιστρέψαμε εδώ στο Πάλμο 96,5 για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής σου. Υπενθυμίζω ότι ακούς Πλάκα με κάνεις καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Λοιπόν, πριν πάμε τώρα, επειδή σου έχω ετοιμάσει Άννα, Βύση και Αιγαίο, θέλω να σου πω λίγο για τον καιρό, να σου πω λίγο και για την κίνηση αυτή τη στιγμή. Θα ξεκινήσω με τον καιρό. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η θερμοκρασία έχει φτάσει πλέον τους 29 βαθμούς Κελσίου, με αίσθηση θερμοκρασίας στους 34, μέχρι και 35 θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία εδώ στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά την κίνηση, τα ίδια χάλια έχει περιφερειακός, βέβαια σε μικρότερη έκταση. Μιλάμε για περίπου 2 χιλιόμετρα πριν και μετά την έξοδο για την Τριανδρία, να σου πω την αλήθεια, και μιλάμε και για τα δύο ρεύματα. Έχει εκεί πέρα ένα κόλλημα, λογικά κάτι έχει γίνει, δεν ξέρω τι να σου πω. Μικρά προβλήματα και υπάρχουν και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή από την γέφυρα τη Βούλγαρη μέχρι και το Ιπποκράτιο. Κατά τα άλλα, φαίνεται ότι όλα τα υπόλοιπα έχουν ηρεμήσει, δηλαδή έχει ανοίξει και η Όλγα, έχει ανοίξει και η Τσιμισκή και η Εγνατία και η Αγίου Δημητρίου, οπότε είσαι μια χαρά στα καλύτερά σου, πιστεύω. Πριν πάμε πάλι, θέλω να σου πω για την Πράσινο Λάδι, που δεν σου είπα σήμερα. Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει μεγάλη σημασία, γιατί όταν καταλήγει στο νερό, έχει τυρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στην Θεσσαλονίκη. Οπότε κατεβάζεις απλά το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίζεις δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σου ή βρίσκει το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σου. Αν αβείς και Αιγαίο σου έταξα, στο βάζω τώρα, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα και η στιγμή που θα δούμε τι μου που απαντήσατε στο δίλημα το οποίο σας έθεσα πριν από περίπου μία ώρα. Κάποιος με έχει ματιάξει σήμερα και δεν μπορώ, όλα τα νη με τα μη τα μπερδεύω. Κάτι πολύ κακό έχει συμβεί. Αλλά τέλος πάντων, σας έκανα ένα διληματάκι, μία ερώτηση ενός διλήμματος πριν από περίπου μία ώρα που σας ρώτησα όταν πηγαίνετε διακοπές με τους φίλους σας συγκεκριμένα, προτιμάτε να είστε στην παραλία ή στην πισίνα. Όλοι όμως μου έχετε πει ότι θα προτιμούσατε πάντα να είστε σε μία παραλία και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για εσάς, γιατί εγώ έχω έτσι μία φίλη η οποία δεν θέλει να φύγει από την πισίνα ποτέ και λέω τόσες όμορφες παραλίες, Ελλάδα είμαστε, γιατί να μην πάμε, τέλος πάντων δικά μου αυτά. Νταμιάνο Ντέιβιτ σου έχω τώρα, The First Time, μετά σου έχω και Ελένη Φουρέιρα, Αεροπλάνο εδώ στο Παλμό 96,5, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

ήρθε πάλι η ώρα που θα σου ζητήσω να πας να μας κάνεις ένα follow στα social media του σταθμού. Θέλω να πας στο Facebook Παλμός 96,5, θέλω να πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θέλω να πας και στο TikTok Παλμός 965 FM και προφανώς περιμένω τα μηνύματά σου καθημερινά στο Viber στο 6931 35 70 27. Εκεί μου στέλνεις τις καλημέρες σου, τις καλησπέρες σου, όλα σου τα μυστικά μου τα λες και σου υπόσχομαι για ακόμα μία φορά ότι θα παραμείνουν μυστικά μαζί μου. Θοδωρής Φέρης τώρα και είπες εδώ στον Παλμό 96,5. Εγώ επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Όσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Επιστρέψαμε εδώ στο Palma 96,5 και ήρθε η ώρα να σου πω το κουτσοβολιό της ημέρας, το οποίο έχει να κάνει με την Τάρα, την νικήτρια της Eurovision του 2026, που εκπροσώπησε τη Βουλγαρία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε. Η νικήτρια της Eurovision του 2026, η Τάρα, αποκάλυψε ότι λίγο πριν από το μεγάλο διαγωνισμό σκέφτηκε σοβαρά να αποχωρήσει. Όπως εξομολογήθηκε, το άγχος και η πίεση ήταν τόσο έντονα που βρέθηκε ένα βήμα πριν παραιτηθεί από την προσπάθειά της. Καθοριστικό όμως ρόλο έπαιξε η στήριξη του συζύγου της, ο οποίος την ενθάρρυνε να μην εγκαταλείψει τον όνειρό της, και όταν έγινε η Eurovision, εκεί λίγο πριν την Eurovision παντρεύτηκε, δηλαδή ήταν και νιώπαντρε κιόλας. Η ίδια παραδέχεται πως εκείνες οι δύσκολες στιγμές της έδωσαν τελικά δύναμη να ανέβει στη σκηνή και να δώσει τον καλύτερό της σε αυτό. Και όπως αποδείχθηκε, η απόφαση της να συνεχίσει την οδήγησε και στην κορυφή της Ευρώπης, χαρίζοντας στη Βουλγαρία την πρώτη της νίκη στη Eurovision. Μια ιστορία που υπενθυμίζει σε όλους μας πως πίσω από κάθε μεγάλη επιτυχία κρύβονται αμφιβολίες, πίεση, αλλά και πολύ επιμονή και υπομονή. Ιορδάνης αγαπητός τώρα, εξάρτηση εδώ στο Παλμό 96,5.

Σας φέρνω τώρα και μια ευχάριστη είδηση, έτσι μια αστεία ειδησούλα από την Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ένα ρακούν κατάφερε να μπλέξει το κεφάλι του μέσα στη μεταλλική σχάρα ενός φρεατίου και δεν μπορούσε με τίποτα να απεγκλωβιστεί. Οι πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο και επειδή καμία άλλη λύση δεν απέδιδε, χρησιμοποίησαν μέχρι και το γνωστό διασωστικό εργαλείο Jaws of Life, που συνήθως χρησιμοποιείται για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων από τροχαία ατυχήματα. Μετά από λίγα λεπτά, το περιπετειώδες ρακούν απελευθερώθηκε σο και αυλαβές και έφυγε τρέχοντας σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Οι φωτογραφίες από τη διάσωση έγιναν αμέσως viral, με πολλούς να σχολιάζουν ότι το μικρό ζώο μάλλον έμαθε με το δύσκολο τρόπο πως η περιέργεια μπορεί να σε βάλει σε μπελάδες. Αλλά δεν είναι αυτή η μοναδική είδηση. Η συνέχεια της είδησης αυτή είναι που το κάνει, ας πούμε, λίγο πιο γλυκό, λίγο έτσι πιο παράξενο. Είναι ότι για τις επόμενες δύο περίπου εβδομάδες το ρακούν επέστρεφε εκεί στον τρόπο του εγκλήματος και επέστρεφε μαζί με φαγητό για να ευχαριστήσει, ας πούμε, τους ανθρώπους οι οποίοι το διέσωσαν. Προφανώς δεν είναι κάποιος να παραλάβει το φαγητό, αλλά η κίνηση μετράει που λέμε. Στέλιος Ρόκος τώρα, όσο έχω εσένα, μετά σου έχω και Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα, έτσι για κρύο και για ζέστη.

κάπου εδώ δυστυχώς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εύχομαι να περάσατε όμορφα μαζί μου. Εγώ πέρασα εξαιρετικά μαζί σας και με την παρέα την οποία μου κρατήσατε όλη αυτή την ώρα. Σου υπενθυμίζω, Πλάκα με κάνεις καθημερινά με εμένα τη Vivian από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Τώρα μένει συντονισμένος γιατί έρχεται στα μικρόφωνα η Χρύσα Πλάκου για το επόμενο 2ωρο με πολλές εκπλήξεις. Οπότε ετοιμάσου, εγώ ανανεώνω το ραντεβού μου για αύριο από όλους εμάς εδώ πέρα στον Παλμό. Να έχετε μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

Ζήτος 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

0: είναι μία.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία. Την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
6: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
7: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
8: Και τι άλλο, Αντώνη?
7: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
9: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
7: Ποιο σου μίλησε σένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 8, 9 και 10 Ιουλίου Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Παλμός 96,5.
11: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Τετάρτη 8 Ιουλίου λοιπόν, σήμερα σταθερά εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι λοιπόν και σήμερα η Χρυσαπλιάκου. Ανοίγω εδώ πέρα την εκπομπή μία με τρεις σταθερά. Στα νέα του καιρού λοιπόν έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου εδώ πέρα έξω στην πόλη. Έχουμε πάρα πολύ ζέστη, θέλω να πω. Δεν έχει και πολύ αεράκι σήμερα, κάπως δεν βοηθάει αυτό. Να σου πω ότι θα φτάσει μέχρι και 34. Δεν βλέπω βροχές, δεν βλέπω συννεφιές. Δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο. Τώρα, αν κυκλοφορείς εκεί πέρα έξω στους δρόμους της πόλης, ξέρεις πολύ, έτσι. Φυσικά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στην περιφερειακή, κυρίως στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα. Αν τώρα είσαι στο κέντρο, θέλω λίγο την υπομονή σου εκεί στην Τζιμισκή. Λίγο στην Εγνατία έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Λίγο σε Δραγούμη Βενιζέλου. Στα δυτικά είναι πάρα πολύ καλή εικόνα, δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Και στα ανατολικά επίσης είναι καλή εικόνα. Βλέπω μόνο κάτι μικρές καθυστερήσεις εκεί στην Εθνική Αντιστάσεως και λίγο στην Καραμανλή αυτή την ώρα. Λοιπόν, θέλω να μείνει εδώ, γιατί σου έχω και σήμερα πολύ ωραίους διαγωνισμούς, σου έχω πολύ ωραία νέα, σου έχω τα πάντα όλα. Θα τα πούμε όμως όλα στο επόμενο δίωρο. Μένει εδώ, ανοίγει την ένταση, γιατί το πρώτο 60 λεπτό ανοίγει ο ψυχολόγος σου, ο Νίκος ο Οικονομόπουλος, με το ένοχο κορμί, εδώ στον Παλμό 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, λοιπόν, και αγάπη καλοκαιρινή εδώ στον Παλμά 96,5. Τι ωραίο καλοκαιρινό και ανεβαστικό τραγούδι είναι αυτό. 12 λεπτά μετά τη μία, λοιπόν, πρώτο 60 λεπτό. Φυσικά είμαι η Χρύσα. Τώρα μόλις ξεκινήσαμε και είναι η στιγμή, όπως ξέρεις, να σου πω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα, λοιπόν, προσπάθησε για μια ολόκληρη ημέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, ιδανικά, να μην γκρινιάξεις ούτε για τον καιρό, ούτε για την κίνηση, αλλά ούτε και για τη δουλειά. Δεν σημαίνει ότι όλα είναι τέλεια αν δεν γκρινιάξεις, έτσι. Σημαίνει ότι εκπαιδεύεις το μυαλό σου να ψάχνει λύσεις αντί για προβλήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να προσπαθήσουμε να σκεφτόμαστε κάπως θετικά και πάντα να μην σκεφτόμαστε ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο, αλλά τι λύση μπορούμε να βρούμε σε αυτό το πρόβλημα. Τώρα, λοιπόν, να σου πω ότι αν θέλεις να κατασκευάσεις νέα ή να αλλάξεις την παλιά σου κουζίνα, φυσικά επιλέγεις Δίνα Σκουτσίνε. Για σχεδιασμό στην κάθε λεπτομέρεια που κάνει την κουζίνα σου λειτουργική, για ποιότητα που αντέχει στο χρόνο, σχέδιο και design της επιλογής σου, προσαρμοσμένο φυσικά στο δικό σου budget και μόνο. Τώρα όμως να μείνεις εδώ, γιατί έρχεται η Δέσποινα Βανδύ και σου τραγουδάει Ολολύπης εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Αγαπάτε καταλλήλους λοιπόν, όπως ακριβώς τα λέει η ωραιότατη, η γλυκύτατη, η Ουλίτσα, η Καλυμάνη. Και εγώ τώρα τι σου υποσχέθηκα, διαγωνισμό σου υποσχέθηκα, διαγωνισμό θα έχεις λοιπόν. Για σήμερα σου έχω μια εξαιρετική παράσταση, δηλαδή όχι για σήμερα, σήμερα η παράσταση, αλλά σήμερα είναι ο διαγωνισμός για την παράσταση Ανεξάρτητα Κράτη. Μετά από αλλεπάλληλα sold out λοιπόν, επιτέλους αυτή η παράσταση ανεβαίνει η Θεσσαλονίκη, που ανυπομονούσα πώς και πώς να έρθει εδώ στην πόλη μας για να κλείσω να τη δω. Και εγώ λοιπόν σου δίνω μία διπλή πρόσκληση για σήμερα για την παράσταση Ανεξάρτητα Κράτη στο Θέατρο Σικαιών την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Τι έχεις λοιπόν να κάνεις? Είναι πάρα πολύ απλό αυτό που έχεις να κάνεις. Μου στέλνεις και σήμερα τη λέξη παράσταση στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και κερδίζεις μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Ανεξάρτητα Κράτη την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Θέατρο Σικαιών. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σου και ξαναυπενθυμίζω το Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Μου στέλνεις τη λέξη παράσταση με το όνομα τυπώνυμό σου φυσικά για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Ανεξάρτητα Κράτη. Και μένεις εδώ και ανοίγεις την ένταση γιατί η Κατερίνα Λιόλιου ζητάει το λογαριασμό εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
0: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
2: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
3: Νέα Υόρκη.
2: Καλό.
3: Ταϊλάνδη.
2: Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72 και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
4: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
5: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα γρήγορα, δύο λεπτά και μετά τη μια μισή, εδώ στον Παλμό 96,5 σταθερά. Είμαι λοιπόν η Χρύσα και τώρα θέλω να σου πω ότι το πιο ξεχωριστό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά οχήματα στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στη Σταυρούπολη, στην Οροκάστρο 91. Σε περιμένει το αυτοκινητάκι.gr με εντυπωσιακά τζιπ, μηχανάκια αλλά και παιδικά αυτοκίνητα που χαρίζουν ατελείωτο παιχνίδι και χαμόγελα στους μικρούς μας φίλους. Τώρα λοιπόν, να σου υπενθυμίσω ότι τρέχει και διαγωνισμός εδώ πέρα στον αέρα της εκπομπής μέχρι και τις 17 Ιουλίου. Και αυτό λοιπόν που έχεις να κάνεις είναι πάρα πολύ απλό και το εξής. Μου στέλνεις τη λέξη αυτοκινητάκι με το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα αυτοκινητάκι για το παιδί σου, φυσικά για απολαυστικές βόλτες, για να τις περάσετε παρέα. Σου υπενθυμίζω λοιπόν ότι μου στέλνεις τη λέξη αυτοκινητάκι με το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα αυτοκινητάκι για ατελείωτες βόλτες με το παιδί σου. Φυσικά τώρα μένεις εδώ και ανοίγεις την ένταση, γιατί έρχεται η Έλενα Παπαρίζου με το Αλήθεια Τώρα εδώ στον Παλμό 96,5.

Ήταν λοιπόν και παράξενο παιδί εδώ στον Παλμό 96,5 και τώρα πριν κλείσω το πρώτο 60 λεπτό θα πάω σε μία από τις ειδήσεις που πραγματικά με συγκλώνησαν, με τάραξαν, με ενθουσίασαν και δεν μπορούσα να μην το μοιραστώ. Λοιπόν, τα ημισκούμπρια μετά από μία σερή, δύο μάλλον σερή εμφανίσεις στην Αθήνα, σερή sold out εμφανίσεις παρακαλώ, έρχονται επιτέλους και στη Θεσσαλονίκη μας για το θρυλικό τρίο σε ένα 30 χρόνια επιτυχίες anniversary live λοιπόν στο Θέατρο Γης την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι μέσα σε μία ημέρα τα εισιτήρια του έγιναν sold out ήδη, δεν πρόλαβαμε να κλείσουμε τίποτα, δεν πρόλαβαμε όχι απλά να κλείσουμε, ούτε σειρά να πάρουμε για να κλείσουμε. Ήταν ακραίο αυτό που συνέβη, αλλά να είσαι συντονισμένος γιατί θα ξαναβγούνε προσκλήσεις και να είσαι εκεί πέρα έτσι να προλάβεις να κλείσεις. Σου υπενθυμίζω λοιπόν ότι έρχονται την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και φυσικά οι πόρτες ανοίγουν στις 8 στο Θέατρο Γης. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι εδώ και 15 χρόνια η Πρασινολάδη δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντάς το σε όλη την Ελλάδα. Τώρα γιατί έχει σημασία αυτό? Επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπαίνει το νερό αλλά και το έδαφος. Σήμερα η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το Πρασινολάδη App και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Θέλω όμως να μείνεις και συντονισμένος γιατί σου έχω διαγωνισμό και στη δεύτερη ώρα και σου έχω και σούπερ διαγωνισμό, έτσι. Δεν σου λέω τίποτα, θα στα πω όλα στον αέρα σε πολύ λίγο. Τώρα όμως μένεις εδώ, ανοίγεις την ένταση γιατί έρχεται το Κελ και Λίλα. Ποιος να σου το πει, εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά. Παλμός 96,5.
5: 2 και 3 πρώτα λεπτά λοιπόν, εδώ σταθερά στον Παλμό 96,5, που αλλού είμαι η Χρυσαπλιάκου και έχουμε μαζί άλλη μία ώρα ραδιοφωνικά. Γι' αυτό λοιπόν μένεις εδώ, γιατί σου έχω και σούπερ διαγωνισμό σε πολύ λίγο, έτσι. Λοιπόν, στα νέα του καιρού δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά, πέρα από το ότι ανεβαίνει το θερμόμετρο και έχει χτυπήσει 32 βαθμούς Κελσίου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κατά τα άλλα, δεν βλέπω κάτι το ανησυχητικό. Αν κυκλοφορείς τώρα εκεί πέρα έξω, καταρχάς να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς που δουλεύετε εκεί πέρα έξω με τόση ζέστη. Την υπομονή σας θέλω, και αν μπορείτε να πάτε νωρίς στο σπίτι, είναι το καλύτερο πράγμα που έχετε να κάνετε. Τώρα, αν κυκλοφορείς στους δρόμους της πόλης, εννοείται δύσκολα τα πράγματα. Στην περιφέρεια, εκεί δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ η εικόνα. Έχουμε θέματα τώρα στο κέντρο της πόλης, λίγο στην Τζιμισκή και λίγο στην Εγνατία και λίγο στα Φανάρια του Βαρδάρη. Βλέπω ότι έχουμε κάποια ζητήματα. Στα δυτικά είναι πολύ καλή εικόνα. Δεν βλέπω κάτι έτσι ιδιαίτερο σε ζήτημα. Στα ανατολικά τώρα, εντάξει, έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις μας εκεί στην Καραμανλή. Άμα μπει και λίγο από στενά, από Μπότσαρη, Δελφών, 8ης, λίγο Μαρτίου, λίγο και από εκεί μέσα έχουμε θέματα. Λίγο και στην Εθνική Αντιστάσεως αυτή την ώρα είναι δύσκολα τα πράγματα, να ξέρεις. Τώρα λοιπόν μένεις εδώ, ανοίγεις την ένταση, γιατί το δεύτερο 60 λεπτό ανοίγει η αγαπημένη Ελκοκίνου με το τι σου χρωστάω, εδώ στον Παλμό 96,5.

Σε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

0: όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον.

Σταβέντο και Ευαγγελία, λοιπόν, το πιο γλυκό μεθύ σε ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι εδώ στον Παλμό 96,5 και 16 λεπτά μετά τις 2 και στο δεύτερο 60 λεπτό. Και κάθε φορά που φτάνω σε αυτό εδώ το σημείο, ξέρεις, σκέφτομαι ακριβώς το ίδιο πράγμα, πόσο γρήγορα περνάει η ώρα. Λοιπόν, εσύ μας ακολουθείς σε όλα τα social media του σταθμού, Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965 FM στο Instagram και Παλμός 965 FM στο TikTok. Και ό,τι άλλο θέλεις, μου το στέλνεις φυσικά στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν, όσο υπενθυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός εδώ πέρα στον αέρα στην εκπομπή μου σε συνεργασία με το αυτοκινητάκι.gr, το οποίο δίνει σε έναν τυχερό από εσάς εδώ πέρα φυσικά την δυνατότητα να κερδίσετε ένα αυτοκινητάκι για το παιδί σας, το οποίο φυσικά θα το κερδίσετε με τον εξής τρόπο. Θα μου στείλεις τη λέξη αυτοκινητάκι στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27, μαζί με το όνομα τυπώνυμό σου φυσικά, έτσι μην το ξεχάσεις, για να μπεις στην κλήρωση και να κερδίσεις το ηλεκτρικό παιδικό αυτοκίνητο από το αυτοκινητάκι.gr. Τώρα λοιπόν, να σου μιλήσω για τις θερινές εκπτώσεις του 2026, οι οποίες πραγματικά είναι μία ανάσα και ξεκινάνε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και φυσικά ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Για 7 ολόκληρες εβδομάδες λοιπόν, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να ψωνίσουν ό,τι θέλουν, και να σου πω ότι έχει, έτσι μπορεί και την Κυριακή 19 Ιουλίου τα μαγαζιά να είναι ανοιχτά. Κάποιος με έχει ματιάξει λοιπόν τώρα εμένα σε αυτό εδώ πέρα το on, και πνίγομαι και βήχω και δεν μπορώ να τα πω και καλά. Δεν ξέρω τι γίνει, ρίξτε μου ένα ξεμάτιασμα. Λοιπόν, τώρα να σε ρωτήσω, ψάχνεις αξιόπιστη courier? Εμπιστεύεσαι την Rapid Courier. Παραλαμβάνει από το χώρο σου μέσα σε μια ώρα και στέλνει τα δέματά σου σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, πάντα με ταχύτητα αλλά και συνέπεια. Και άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Μάθε λοιπόν περισσότερα, αν θέλεις, το τηλέφωνό τους στο 210-444-5385. Και φυσικά μένεις εδώ, γιατί σε πολύ λίγο σου φέρνω έναν super wow διαγωνισμό. Αλλά τώρα θα ακούσεις για λίγο Νίκο Απέργη και αυτά τα χίλια εδώ στον Παλμό 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Θοδωρής, φέρεις λοιπόν και τα αμαρτωλά σου μάτια εδώ στον Παλμό 96,5 και τι σου υποσχέθηκα εγώ τόση ώρα. Διαγωνισμό σου υποσχέθηκα ξανά. Εδώ στο δεύτερο 60 λεπτό διαγωνισμό θα σου δώσω. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ζέστη και το μόνο που σκέφτεσαι η αλήθεια είναι να αποδράσεις κάπου γρήγορα και σύντομα, μιας που είναι και καθημερινή και δεν έχει και πάρα πολύ κίνηση, σε κάποιο έτσι κοντινό beach bar. Λοιπόν, εγώ σου έχω τη λύση με το και σε στέλνω στο Νήμα Beach Bar στην Οικονομίου 127 στην Αγία Τριάδα. Και φυσικά, επειδή το αφεντικό τρελάθηκε, σου δίνει ένα super wow δώρο. Ένα σετ ξαπλώστρες λοιπόν για ένα ζευγάρι και μαζί συμπεριλαμβάνεται και καφές αλλά και αναψυκτικό. Τώρα λοιπόν, εσύ τι έχεις να κάνεις? Είναι πάρα πολύ απλό αυτό που έχεις να κάνεις. Μου στέλνεις μήνυμα εδώ στο Viber του σταθμού με το όνομα τεπώνυμό σου και μου γράφεις Νήμα Beach Bar. Γράφεται N-E-M-A, δηλαδή νέμα, σαν να λες νέμα, αλλά νήμα λέγεται. Και μου στέλνεις το όνομα τεπώνυμό σου εδώ στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27, για να μπεις λοιπόν στην κλήρωση και να κερδίσεις ένα σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ αλλά και το αναψυκτικό σου από το Νήμα Beach Bar. Και φυσικά μπορείς να το εξαργυρώσεις όποτε θέλεις από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Σου υπενθυμίζω λοιπόν ότι μου στέλνεις το Νήμα Beach Bar, τον κωδικό, στο Viber του σταθμού μαζί με το όνομα τεπώνυμο σου, έτσι, μαζί και το όνομα τεπώνυμο, στο 6931 35 70 27, και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ και το αναψυκτικό σου από το Νήμα Beach Bar στην Οικονομίου 127 στην Αγία Τριάδα, σε απόσταση αναπνοής από τη Θεσσαλονίκη, για να πας να κάνεις τα μπανάκια σου. Τώρα όμως μένεις εδώ και ανοίγεις την ένταση, γιατί έρχεται ο Απών με την καντάδα του εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου.
6: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια more.com.
7: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRentCar.
8: Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Γιώργος Σαμπάνης λοιπόν και προς το παρόν εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα εγώ πρέπει να σου υπενθυμίσω ότι έχεις άλλη μία έτσι τελευταία ωραιότατη και γρήγορη ευκαιρία για να μπεις στην κλήρωση και να κερδίσεις ένα σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ και το αναψυκτικό σου από το Νήμα Beach Bar στην Οικονομίου 127 στην Αγία Τριάδα. Τα βήματα λοιπόν για να μπεις στην κλήρωση είναι πάρα πολύ απλά. Μου στέλνεις το όνομα τεπώνυμό σου μαζί με τον κωδικό Νήμα Beach Bar, Νέμα δηλαδή Beach Bar, έτσι γράφεται ουσιαστικά, στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27, και μπαίνεις στην κλήρωση για να είσαι ο νικητής για το σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ και το αναψυκτικό σου, το οποίο φυσικά μπορείς να εξαργυρώσεις όποτε θέλεις από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Εκείνη την καθημερινή λοιπόν που δεν έχεις να κάνεις και έχεις τελειώσει γρήγορα, να ορίστε απόσταση αναπνοής είναι το Νήμα Beach Bar από την πόλη, οπότε μια χαρά, έχεις να πας και γρήγορα. Τώρα λοιπόν έτσι με μια πολύ γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι εννοείται ότι έχουμε θέματα στην περιφερειακή, δεν έχει αλλάξει η εικόνα, δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν έχει βελτιωθεί. Έχουμε θέματα στο κέντρο της πόλης τώρα στην Τσιμισκή, μέσα στα στενά βλέπω ότι έχουμε ζητήματα, λίγο στη Μητροπόλους, λίγο στην Παλαιών Πατρών Γερμανού, λίγο στην Ερμού βλέπω ότι γίνεται εκεί ένας μικρός χαμός, και στη Βασιλέως Ηρακλείου. Στα δυτικά της πόλης είναι σχετικά καλή εικόνα, λίγο στη Λαγκαδά θα χρειαστεί να περιμένεις μόνο, και στα ανατολικά έχουμε θέματα αυτή την ώρα στην Καραμανλή, έχουμε καθυστερήσεις εκεί στη Μαρτίου, έχουμε θέματα στην Μπότσαρη, γενικά έχουμε έτσι διάφορα θέματα και ξέρεις εσύ πρέπει να κάνεις υπομονή. Λοιπόν, θέλω να μείνεις εδώ γιατί μετά από μένα θα έρθει πάρα πολύ γρήγορα η Αναστασία Ιταραζίδου και θα προσγειωθεί στο στούντιο για την απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουνα και σήμερα μαζί σου 1 με 3 σταθερά εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα εγώ θα σε αφήσω με Κωνσταντίνο Αργυρό και Νερό να τον απολαύσεις και εμείς δίνουμε το γνωστό μας και καθιερωμένο μας ραντεβουδάκι αύριο στη 1 ακριβώς. Μέχρι τότε σε φιλό γλυκά.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS. Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
3: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61, Θεσσαλονίκη.
5: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
6: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
7: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη 22 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
8: Παλμός 90.

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα, Κοσμέ. Τι κάνετε, πώς είστε εδώ από το Παλμό 96,5? Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και φυσικά μόλις ξεκίνησε ένα μαγικό μας δίωρο. 8 Εβδόμου σήμερα λοιπόν και ο ήλιος καίει εδώ στη Θεσσαλονίκη φυσικά. Εμείς και τα σίδερα θα λιώσουμε. Πάμε όμως για μια γρήγορη ματιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς αν βρίσκεσαι εσύ, ίσως λίγο να ταλαιπωρηθείς, καθώς έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Εγνατία και στη Λεωφορονική, στα δυτικά μας, στην Λαγκαδά φυσικά και στη Μοναστηρίου, στα ανατολικά μας στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στη Λεωφόρο Στρατού και φυσικά ο περιφερειακός μας είναι κατακόκκινος. Έτσι για τη διαφορά, εξοπλίσουμε πολύ και υπομονή. Λοιπόν, τώρα πάμε να ακούσεις τις τρεις πρώτες επιτυχίες του Παλμού 96,5 και μείνε συντονισμένος, γιατί τώρα έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος, πρώτη θέση στη ζωή μου φυσικά, έχει ο Παλμός 96,5. Περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69 31 35 70 27, το Viber του Παλμού, φυσικά για να πούμε τα νέα μας.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Παλμό 96,5 και μόλις ξεκίνησε αυτό το μαγικό δίωρο. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και ξεκινάμε φυσικά με τα νέα του Μουντιάλ. Εχθές είχαμε Αργεντινή-Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία. Αργεντινή-Αίγυπτος λοιπόν 3-2 και ένα απίστευτο μάτς, πολλές αμφισβητούμενες φάσεις και αλήθεια είναι ότι περιμέναμε ότι ο Μέση θα αποκλειστεί μετά το μάτς που βλέπαμε. Αλλά στο 70 με 80 εκεί κάπου είδαμε να παίρνει μπρος η μηχανή. Αυτή η ποδοσφαιρική μηχανή. Και φυσικά προκρίθηκε η Αργεντινή. Ελβετία-Κολομβία, ένα μάτσε βαρετό, πάρα πολύ βαρετό. Δεν έχω βαρεθεί πιο πολύ στη ζωή μου. Φυσικά προκρίθηκε η Ελβετία, ενώ το άξιζε περισσότερο η Κολομβία. Σήμερα έχουμε μια διακοπή, έτσι όμορφη, να ξεκουραστούμε, να κοιμηθούμε, για να γεμίσουμε μπαταρίες, γιατί φυσικά ξεκινάμε και Πέμπτη και πάλι έχουμε Μουντιάλ. Πάμε τώρα λοιπόν σε Κέτι Γκαρμπή, Αναστάσιο Ράμο και Ευαισθησίες. Να σου θυμίσω ότι μου στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 69-31-35-70-27 γιατί σου δίνω δώρο μία διπλή πρόσκληση για θέατρο. Μπες στο Viber του Παλμού και θα τα πούμε.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Έστασου λίγο, μην εδώ.

0: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
1: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
0: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
1: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
0: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
1: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
0: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
1: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
0: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Παλμός 96.

0: βάζω φτερά. Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι στον Παλμό 96,5, στην καλύτερη παρέα όλου του κόσμου, και είναι στο Viber στο 69 31 35 70 27. Όπως σου είπα λοιπόν, περιμένω και σήμερα τα μηνύματάκια σου, φυσικά, γιατί σου δίνω μία διπλή πρόσκληση για να δεις ένα εξαιρετικό θεατρικό ανεξάρτητη κράτη στο Θέατρο Σικαιών, Τετάρτη 15 Ιουλίου. Φυσικά δίνουμε μία διπλή πρόσκληση για Τετάρτη 15 Ιουλίου. Στέλνεις ένα μήνυμα στο Viber και έχεις την πρόσκλησή σου μετά την κλήρωση που θα γίνει πριν τις 5 η ώρα. Τώρα πάμε λοιπόν στο θέμα ημέρας. Πώς διαχειρίζεσαι τα νεύρα σου, πού εκτονώνεσαι και τι σε ηρεμεί σαν άνθρωπο? Εγώ έχω πάρα πολλά, αλλά θα στα πω σε πολύ λίγο. Γιατί τώρα, Αναστασία, σπάστε τα όλα.

Διαβάστε τα λοιπόν και Αναστασία λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5. Ή μια άλλη Αναστασία, η Αναστασία Ταρασίδου φυσικά, και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι η Πράσινη Ελλάδα, εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανέλαιου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά μας δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της Πράσινη Ελλάδα είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε κοντινέστερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Τώρα έχω να σου πω και κάτι άλλο. Σου δίνω τον tip της ημέρας. Προσπάθηκε σε κάθε γεύμα σου να έχεις πρωτεΐνη και λαχανικά. Σε βοηθάει εύκολα στην απώλεια βάρους, αλλά και να μην ξεφύγεις από τα κιλά που έχεις τώρα. Αν βάλεις πρωτεΐνη και λαχανικά σε κάθε σου γεύμα, θα δεις πραγματικά διαφορά στη διατροφή σου, αλλά και στο ίδιο στο σώμα. Πάμε λοιπόν τώρα σε Ήβη Αδάμου και αγορά.

Μα τι ερωτικό τραγούδι είναι αυτό. Νομίζω ότι τον Bruno Mars το σκέφτομαι να το χορεύω στο γάμο μου. Αλλά εντάξει, είναι δική μου επιλογή αυτή. Πάμε λοιπόν τώρα εδώ στο Παλμό 96,5. Είμαι ένα Σέτα Ρασίδο και εγώ ονειρεύομαι γάμους. Αλλά τώρα το θέμα μας ημέρας. Πώς διαχειρίζεσαι τα νεύρα σου και πού εκτονώνεσαι και τι σε ηρεμεί. Λοιπόν, να σου πω την αλήθεια ότι από τότε που ξεκίνησα, η αλήθεια είναι kickboxing. Εκεί ξεσπάω τα νεύρα μου, εκεί εκτονώνομαι. Αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία με ηρεμούν. Μία βόλτα, ένας περίπατος, λίγο να δω θάλασσα, λίγο να ηρεμήσω. Νομίζω ότι αυτό με βοηθάει μέσα στην ημέρα μου, μου αποβάλλει όλο το στρες και είμαι πιο ήρεμη. Να βρίσκετε πράγματα να σιρεμούν μέσα στην ημέρα σας, γιατί η τόση πίεση και το τόσο στρες συσσωρεύεται στο σώμα μας και πρέπει αυτό να το διοχετεύουμε κάπου. Πάμε λοιπόν τώρα σε Σάκη Ρουβά και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Καθώς έχουν πιάσει ζέστες και εγώ δεν έχω πάει διακοπές ακόμα και κάπως με πιάνουν τα δύσκολα εδώ πέρα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά.
6: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι. Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή. Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
7: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Σαντρέ λοιπόν και Αναβίση εδώ στον Παλμό 96,5 ή μια ανασέταρα σίδου φυσικά. Και τώρα πάμε σε ένα αστείο σκηνικό. Τι λέει ο Λάκης Γαβαλάς για τις ωραίες και τις χάλια φανέλες των παικτών του Μουντιάλ? Ο πιο ωραίος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης είναι ο Μέση, είπε ο σχεδιαστής. Εδώ δεν τα βρίσκουμε, Λάκη μου, και σε συμπαθώ πάρα πολύ και σε έχω μες στην καρδιά μου. Αλλά εδώ θα τα χαλάσουμε. Είμαι Ρονάλντο φαν. Όσον αφορά το πράσινο ακροτήρι, επισήμανε ωραίο το μπλε ηλεκτρικ με το καφέ του χρώματος του παίκτη. Πάει πολύ ωραία. Και είναι η αγαπημένη μου εμφάνιση του Μουντιάλ. Απίστευτο. Δεν πίστευω ότι θα διαλέξει τη φανέλα αυτήν για top ο Λάκης Γαβαλάς. Για μένα είναι το Μεξικό και το Μεξικό είναι στην καρδιά μου. Πάμε τώρα λοιπόν σε Ελένα Παπαρίζου και επιστρέφουμε.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Μπαίνοντας στη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
4: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια more.com.
0: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει, χωρίς να χρειαστεί GPS. Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές, η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική.skg.gr.
5: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
6: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
7: Παλμός 96,5.

Αναστασία λοιπόν και φιλικά εδώ στον Παλμό 96,5. Στη σκηνή με την Ατάσσα Θεοδωρίδου ανέβηκε η Δέσποινα Βανδύ, ερμηνεύοντας μαζί μεγάλες επιτυχίες που λίγο πριν από την επερχόμενη συνεργασία τους σε αθηναϊκή πίστα. Το βράδυ της 3ης 7 Ιουλίου η Νατάσα Θεοδωρίδου πραγματοποίησε συναυλία στο θέατρο Άλσος ανάμεσα στα πρόσωπα που ήταν απόλαυσαν από κοντά ήταν και η Δέσποινα Βανδύ. Η τραγουδίστρια είπε με τη συνάδελφό της μεταξύ άλλων το αδιέξοδο ενώ σχολίασε για τη μελλοντική συνεργασία τους πήρατε μια μικρή γεύση για τα προσεχώς. Αναμένουμε συνεργασία φωτιά φυσικά γιατί αγαπάμε και Νατάσα Θεοδωρίδου αλλά και Δέσποινα Βανδύ. Πάμε τώρα λοιπόν ποιος να σου πει τι και επιστρέφουμε.

Κούκλα σε βιτρίνα, λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. Λοιπόν, η δύο ώρες μας εκπομπή μόλις έφτασε στο τέλος της. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, 3 με 5, φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο όλη τη Θεσσαλονίκη. Πάμε να ρίξουμε μία γρήγορη ματιά όμως στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη, καθώς έχει πάρα πολύ κίνηση σε Εγνατία και στην Τσιμισκή, στα ανατολικά μας σε Κωνσταντινού Καραμανλή και Λεωφόρο Στρατού και στα δυτικά μας φυσικά στον Εύωσμο και στην Λαγκαδά, αλλά και στη Μοναστηρίου. Ο περιφερειακός είναι κατακόκκινος, οπότε εξοπλίσουμε μπόλικη υπομονή. Λοιπόν, σου στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια να περάσει ένα όμορφο απόγευμα και εμείς θα τα πούμε αύριο ραδιοφωνικά, φυσικά στις 3 με 5. Σου στέλνω πολλά φιλάκια!

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 29151.
3: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
4: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61, Θεσσαλονίκη.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγή σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
8: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
9: Μετά τη μαύρη ζαμπούκα, έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
10: Και τι άλλο, Αντώνη?
9: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
11: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
9: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου. 8, 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Γιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cut Nails, γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
1: Παλμός 96,5.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: ώρα είναι 6.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου.
8: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια more.com.
9: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει, χωρίς να χρειαστεί GPS. Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές, η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
10: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
11: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
12: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
13: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Όπου σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων. Έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Παλμός 96,5.

ρυθμός 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

0: ώρα είναι 7.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
0: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνας Κουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνας Κουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό

0: αλλά και τη διάθεσή σου. Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία πίσω από το Σκλαβενίτη στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιο σου μίλησε σένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 8, 9 και 10 Ιουλίου Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Παλμός 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Παλμός 96,5.

καφεδάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
0: Παλμός 96,1.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,1.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο σύγχρονο.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: πάντα.
1: Παλμός 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Άλλαξε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.